να φύγουν από το Ακαταρίνι, γιατί μόνο για καπαστή ήταν ένα δρόμο που είναι τυλάει, που είναι πατέρα του, στο γνώμο να σε βράμα που είναι ρωσέ. Τώρα που τα είχα και σαν γκάζα, γιατί που πήγα εγώ να πω ότι ρωτάει με το γκάζ του μου και στον ίδιο άρρηκα πρώτη με τον κάνουν οι γκάζες να κάνουν τελε, λοιπόν, έχω πολύ τον τσέτο σάζα να τσοδαχά. Πώς την κομμάτα στα κλειδί καλή, μα χάζα, όντα φωτάρα εδώ, πώς κουτάει πασί πώς ανισόν αντίπο μας, πώς ιδανιστήξε τα τραγικά ενδάλαστα, Αμερικανικός νίτς αντρίξε σώκα λίγο. Πρώτη γραμμίσου το φορτόλ που φάνε μες στην Φράνσο, πίσω μου η πράζε, ας αν μπέρα τι ως αντιμένα ειλάνε τέλη,

το Σαντιάγκο Σάντο. Παίζει από κατσίβο το κύμα που να πει να συμπεριφέρει το κύμα. Πολλέ σε αυτό το παιδί, να μην πει το ίδιο το παιδί, δεν είναι ότι δεν είναι αυτό το παιδί, δεν είναι αυτό το παιδί. Γι' αυτό με δείχνει ότι δεν πάρουμε να σου μάθω το κύμα. Σου